0: Μουρέν.
1: Μπαχαού μου φαίνα.
0: Φανείς.
1: Για τα μάια, να γεσου. Τι όλα πάτε να βουλούν. Αγγελεσί φέλα, αγγελεσί αλμόια. Ω χαλαρελά. Μπαχαού μου φαίνα.
0: Μπαχαού μου ρένα, Φανείς.
1: Δεν μου χωρώ καμάν σου γιάνα, Φανάμε.
0: Είμαι νύντα τουά.
1: Αμέν.